0: μοσιό, κάνα μοσιό, κύριε μεραντιό, κι μόνο για κοινού.
1: Μόγκα να το κινηθήκω κομμόντε, μομένια κι αδέγγι κίνη κι αγκουγού.
0: Αντε μου κοινιώσιο και πουρίγγι, να κορώ αντε σειρά έρευα, ατό νιέντα ριβιού.
2: Άντα πιο, άντε πιο, ιδέ, έταρα.
0: Δεν μπορώ να σηκάνω ρε μποκόρενο από μοκούντια τόντζι, μια μόρια καβούντια μοντοκόανο, να μοντοκουέτω ακαόρια να γου.

0: Άντια! Μωράν, πέρατε μου, μωράν, την κύριε για μωρέ ρόγω και αματάβα νοντουά online νοντου το κοροχατορικό παρά Citizen Digital App. Ακείτε μου τίτσε ουέ μου αρουεφέ μου νέα και ρε TV κανά μου τίρε μου άμενια. Ωγκέ με νιάτε αυτό και τι ογούν είμαι καγά ορί μόνο μωρό με. Να κόντι να λόγε καγά ρε καγά, είναι ουέ. Γίνω αν ρε κόρια νόρο με καγά νίκο ματικά γουά τόνε μερί μου αράμα τώρα καμά γουέρε τέντα ουά νοντουά και το μικέου. Ακέμπο, ακέμπο. Βουμ. Βουμ, βουμ. Κουέρα καμόν τόλε ρε ο κοραγό φανάγκα να κενί ωραία βενό καγά βενό καγά. Κουέρα καμόν τόλε ρε ο κοραγό φανάγκα να κενί ωραία κενό καγά κενό καγά. Ατέγκα να κενί αβενό κερά βενό ακόε βοραγά. Εγί τσόκε και βενό κερά βαού καβέρε. Εγί κενό κερά βέγι τσόκε και κενό κερά βαού καβέρε. Ένι, κόντου μάκα να κοτά ρε ο. Μα εσόν καγά να ρογέντο. Ράγγε με καραγανέ πόζετευου, τα μωρόαρου αμορήμου αμοκίνγκο. Με καραγανέ πόζετευου, τα μωρόαρου αμορήμου αμοκίνγκο. Άρε ο γουόρε, εδώ ο Αγιάννα.
1: Ουιμάρο FM, Ουιμάρο FM.